φτάσει στο μαύρο αδιέξοδο, στην άβυσσο του νου. Ας υποθέσουμε πως δεν έχουμε φτάσει από 100 δρόμους στα όρια της υγής και στραγουδήσουμε. Το τραγούδι να μοιάσει νικητήριο σάλπισμα, ξέσπασμα κραυγής, τους σπυρούς δαίμονες στα έγκατα της γης και ψηλά τους ανθρώπους να διασκεδάσει.

μέσα στη σιωπή σας. Θα θέλαμε να βγούμε από εκεί μέσα και όμως δεν το μπορούμε. Κάτι σας κρατάει. Είναι όπως στα όνειρα.